0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Bạn có biết bộ định tuyến Wi-Fi của bạn có thể hạn chế tốc độ Internet, đặc biệt nếu nó đã hơn 5 năm tuổi không? Để biết các mẹo thiết lập giúp tối ưu hóa kết nối NBN của bạn, hãy truy cập nbn.com.au/checkyoursetup. nbn.com.au/checkyoursetup.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
3: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
4: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
5: και ο Χρήστος Καλέμης. Χαίρετε και από εμένα.
4: Ομοσπονδιακοί ανεξάρτητοι βουλευτές επιβεβαιώνουν ότι είναι σε συνομιλίες για την σύσταση κόμματος. Έχουν την ευκαιρία να καλύψουν το κενό στο κέντρο της πολιτικής σκηνής, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός Malcolm Turnbull.
5: Αποτελέσματα με πολλές αναγνώσεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη ο Δημοκρατικός Νέαγερμός και δεύτερη το ΑΚΕΛ. Τρίτο κόμμα το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο και τέταρτο το ΔΙΚΟ. Στη Νέα Κυπριακή Βουλή μπαίνουν τα κόμματα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του Φιδία Παναγιώτου. Εκτός μένουν η ΕΔΕΚ και η Δημοκρατική Παράταξη.
4: Μεγάλη γιορτή έχουν στήσει οι απανταχού φίλοι του Ολυμπιακού Πειραιός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
5: Περισσότερα στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει επίσης την ανταπόκριση στην Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
4: Και εκεί, περίπου στις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας είναι 0-448-799-323. Όλα αυτά τα προγραμματίζουμε για τη συνέχεια. Ξεκινούμε, Χρήστο, με το δελτίο των ειδήσεων. Τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
5: Θέμη, 7 από τους 11 Αυστραλούς που συνελήφθησαν από το Ισραήλ, καθώς προσπάθησαν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, έφτασαν στο Σίδνεϊ.
4: Θα μάθουμε, Χρήστο, τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας εκφωνήσεις στη συνέχεια, και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
5: Μια ομάδα των λεγόμενων ανεξάρτητων του Τίο βρίσκεται σε συζητήσεις για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος. Σε κρίσιμη καμπή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν. Κυπριακές βουλευτικές εκλογές, νίκη του DC με 17 έδρες, 2 νέα κόμματα στη Βουλή και... Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη επιβεβαίωσε ότι ο φοδιασμός καυσίμων της Αυστραλίας παραμένει ασφαλής μέχρι τον Ιούλιο. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο Χρήστος Καλέμης. Μια ομάδα των λεγόμενων ανεξάρτητων του Τίο βρίσκεται σε συζητήσεις για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ρακδαία άνοδο της υποστήριξης προς το κόμμα One Nation της Πολίν Χάνσεν. Η ανεξάρτητη βουλευτής Ζάλι Στέγκλ δήλωσε στο ABC Radio ότι μια ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών εξετάζει τρόπους για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στο κοινοβούλιο και να προσφέρουν στους ψηφοφόρους μια εναλλακτική λύση έναντι των μεγάλων κομμάτων. Τόσο η Helen Haynes όσο και η Monique Ryan έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να ενταχθούν σε οποιοδήποτε πιθανό κόμμα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους να παραμείνουν ανεξάρτητες. Ο γερουσιαστής των Πρασίνων, David Subridge, δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος για το πώς θα αντιδράσουν οι ψηφοφόροι σε αυτή την κίνηση.
6: Well, you know, how can a bunch of independents become a party? It doesn't matter for them to explain how that's going to work, not for me. Actually, running a party is complicated. You need to achieve consensus. You need a very clear set of principles.
5: Τώρα, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Angus Taylor, δήλωσε ότι δεν τον εκπλήσει η είδηση για την πιθανή δημιουργία ενός ανεξάρτητου κόμματος. Οι συζητήσεις αυτές έρχονται σε μια στιγμή που οι αναλύσεις των Redbridge Group και Ascent Research δείχνουν ότι το One Nation θα μπορούσε να κερδίσει έως και 59 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ομοσπονδιακές εκλογές. Πράγμα που σημαίνει ότι θα γινόταν ουσιαστικά η αξιωματική αντιπολίτευση. Ωστόσο, ο κύριος Taylor απέρριψε τις ανησυχίες ότι οι μετριοπαθείς από το κόμμα του θα προστατήσουν και θα ενταχθούν στις τάξεις του Teal. Αναφέρει ότι αν οι άνθρωποι θέλουν μια εναλλακτική λύση έναντι της κυβέρνησης, θα πρέπει να ψηφίσουν το συνασπισμό φιλελευθέρων και εθνικών.
7: They've already acted, the Teals have already acted like a party for years. I don't know what's new. They act like a political party. But I tell you what, we are the one party or coalition that is fighting the Labor Party every day. If people want to support a party or coalition that fights the Labor Party, support the Liberal and National parties, because that's our fight.
5: Περισσότερα για αυτό το θέμα στη συνέχεια του προγράμματός μας. Η ιατροδικαστική έρευνα αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο εκδόθηκε ένταλμα έρευνας εναντίον του φυγά Denzi Freeman, η οποία κατέληξε με τον ίδιο να σκοτώνει δύο αστυνομικούς. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε σήμερα, αποκαλύφθηκε ότι η αστυνομία είχε εκτελέσει το ένταλμα μετά από την καταγγελία για φερόμενη σεξουαλική επίθεση εναντίον παιδιού ηλικίας κάτω των 16 ετών, καθώς και για την απόπειρα εμπλοκής παιδιού στην παραγωγή υλικού παιδικής κακοποίησης. Ο Freeman σκότωσε τον ανώτερο αστυνόμο, Βάντμιν Ντεβάρτ Χόταρντ, και τον ανώτερο αστυνόμο detective, Bill Thompson, στο ακίνητό του στο Πορπάνκα, πριν διαφύγει για 7 μήνες, για να σκοτωθεί τελικά από την αστυνομία σε ένα απομακρυσμένο ακίνητο στα σύνορα μεταξύ Βικτόριας και Νέας Νότιας Ουαλίας. Η έρευνα θα εξετάσει τις περιστάσεις που περιβάλλουν τους τρεις θανάτους, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον ο Freeman έλαβε βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαφυγής από την αστυνομία. Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ιράν, για μια πιθανή συμφωνία βρίσκονται στο κρίσιμο σημείο, με τον Λευκό Οίκο να εκτιμά ότι, παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, η διαδικασία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί άμεσα και ενδέχεται να απαιτήσει αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ανώτερος αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ανέφερε ότι η συμφωνία δεν αναμένεται να κλειδώσει μέσα στην ημέρα, καθώς παραμένουν ανοιχτές κρίσιμες λεπτομέρειες και απαιτείται χρόνος για την έγκριση της από την Ιρανική ηγεσία. Όπως σημειώνεται, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε ένα γενικό πλαίσιο κατανόησης. Ωστόσο, η τελική μορφή της συμφωνίας δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανατροπές. Εκπλήξεις επιφυλάξε το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο, καθώς η τελική εικόνα διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll. 6 κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρες στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων. Αναλυτικά, το DC έλαβε 27,1% και διατήρησε τις 17 έδρες του και το ΑΚΕΛ 23,9% διατηρώντας επίσης τις 15 έδρες του. Το ΕΛΑΜ πήρε 10,9% εξασφαλίζοντας 8 έδρες, όπως και το ΔΙΚΟ που έλαβε 10%. Το ΑΛΜΑ έλαβε 5,8% εξασφαλίζοντας είσοδο στη Βουλή με 4 έδρες. Το ίδιο αριθμό εδρών εξασφάλισε και η Άμεση Δημοκρατία λαμβάνοντας 5,4%. Εκτός Βουλής έμειναν η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών. Το ποστό της συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές ανήλθε στο 66,91%. Η Βασιλική Επιτροπή για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή εξετάζει σήμερα στοιχεία σχετικά με το περιβάλλον ασφάλειας και απειλών κατά την περίοδο που προηγήθηκε της επίθεσης στο Bondi τον περασμένο Δεκέμβριο. Η Επιτροπή έχει ήδη ακούσει μαρτυρίες από πρώτο χέρι για την αύξηση του αντισημιτισμού εντός κοινότητας. Ο δικηγόρος Richard Lancaster ανέφερε ότι σε αυτή τη δεύτερη σειρά Κροάσεων θα καταθέσουν μάρτυρες από τις υπηρεσίες ασφάλειας και πληροφοριών συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας. 7 από τους 11 Αυστραλούς που συνελήφθησαν από το Ισραήλ, καθώς προσπάθησαν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω ενός στόλου πλοίων, έφτασαν στο Σίδνεϊ εν μέσω συγκινητικών σκηνών. Η Αυστραλή ακτιβίστρια Νέβο Κόνορ αναφέρει ότι πέσαν φρικτή μεταχείριση. Μεταξύ άλλων, δέχτηκαν ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ, στερήθηκαν τροφή και νερό και κρατήθηκαν σε πλοία φυλακές με ελάχιστες τουαλέτες και χωρίς χώρο για ύπνο.
8: From the moment we arrived in the prison ship, they were abusing us. They shot a woman for just walking across the prison yard. There was very little water. We were left to absolutely exposed to the elements. So in the day it was boiling hot with no protection from the sun or very little shade. And then at night they had no mattresses, they flooded the floors and they just basically left us to freeze.
5: 7 από τους 11 Αυστραλίους, συγγνώμη, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας Mark Butler χαρακτήρισε την μεταχείρισή τους απαράδεκτη και δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξέφρασε τις ανησυχίες της προς το Ισραήλ με τον πιο έντονο δυνατό τρόπο. Οι Ισραηλινές σοφρονιστικές αρχές αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες για κακομεταχείριση. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη επιβεβαίωσε ότι ο εφοδιασμός καυσίμων της Αυστραλίας παραμένει ασφαλής μέχρι τον Ιούλιο, μετά από συνεννόηση με ηγέτες πολιτιών και επικρατειών για τη συνεχιζόμενη κρίση καυσίμων. Ανέφερε ότι υπάρχουν 43 ημέρες βενζίνης στα εθνικά αποθέματα. Υπάρχουν 38 ημέρες δίζελ σε εφεδρεία. Ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, Chris Bowen, γνωστοποίησε ότι 48 πλοία είναι επίσης καθοδόν προς την Αυστραλία. 3,4 δισεκατομμύρια λίτρα έχουν συμφωνηθεί να παραδοθούν τις επόμενες 4 εβδομάδες. Η επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό επιδεινώνεται, καθώς 2 από τα 3 κέντρα περίθαλψης καταστράφηκαν από πυρκαγιά που προκάλεσαν κάτοικοι της περιοχής και οι ταφές απαιτούν πλέον ένοπλη συνοδεία. Η σωρή των θυμάτων του έμπολα είναι εξαιρετικά μολυσματική και πρέπει να χειρίζονται επαγγελματίες, γεγονός που στερεί από τις οικογένειες τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τις παραδοσιακές τελετές κηδείας, όπως η μεταφορά της σωρού στο σπίτι πριν από την ταφή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η επιδημία αποτελεί πλέον πολύ υψηλό κίνδυνο για το Κονγκό, αλλά επισημαίνει ότι ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης της νόσου παραμένει χαμηλός. Ο αριθμός των θανάτων από την επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει αυξηθεί σε 204 άτομα με 867 κρούσματα. Και περνάμε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και 71 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, ο Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της EuroLeague. Νίξε 92-85 τη Real Madrid στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στο ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του μετά από 13 χρόνια. Η αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν, που επρόκειτο να έχει τη βάση της στο Τουσόν της Αριζόνα στο Μουντιάλ 2026, τελικά θα εγκατασταθεί στο Μεξικό με την έγκριση της FIFA. Και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του αυριάνου καιρού. Σίδνεϊ, βροχοπτώσεις 17-23 βαθμούς Κελσίου. Μελβούρνη, πιθανές βροχοπτώσεις 11-18 βαθμούς. Αδελαϊδα, βροχοπτώσεις 10-19. Πέρθ, αραιές νεφώσεις 10-25 βαθμούς. Χόμπαρτ, βροχοπτώσεις 10-14. Κάμπερα, βροχοπτώσεις 8-16. Μπρίσμπεν, πιθανές βροχοπτώσεις 18-24 βαθμούς. Και Ντάρουιν, ηλιοφάνεια 22-32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα σήμερα, έθριος καιρός 20-28 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 16-26 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS, που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Χρήστος Καλαιομής. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και πάλι κοντά σας στο ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτούφου μου, στο, όπως πάντα στο το τηλέφωνο μας, συγγνώμη, είναι το 5022-1067, πάντα στη διάθεσή σας και περιμένουμε τα θέλω σας. Απόψε λοιπόν έχουμε και να σας αναφέρουμε λοιπόν και για την Εκκλησία την ανακοίνωση. Λοιπόν, Σαββάτο λέει 30 του μηνός, ψυχοσάββατο, 8.30 ώρα η λειτουργία, και την Κυριακή που είναι 31 του μηνός είναι λέει της Πεντηκοστής, και ευθύς ο εσπερινός του Αγίου Πνεύματος γονικλησίας, αυτή την εβδομάδα δεν νηστεύουμε, αυτό γράφει, και η λειτουργία 8.30 ώρα. Του Πάτερ το τηλέφωνο, Πάτερ Νικόλαο Κατσαντώνη, είναι 0412-08-5155. Όπως πάντα ευχαριστούμε τον Πάτερ, κάνει πολύ ωραία δουλειά στην Εκκλησία. Επίσης τα παιδιά, τον Σπύρο Πανταζόπουλο, τις κυρίες, τη Χριστίνα Μπαλμπά, τη Γιαννούλα Παπαπέτρου και τον Παναγιώτη που, τον Νικολακόπουλο που είναι στο Ιερό. Επίσης τους χριστιανές και τους χριστιανούς που πάνε στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε όλους και συνεχίσετε να πηγαίνετε στην Εκκλησία και να προσεύχεστε για το καλό του κόσμου. Λοιπόν, αυτά για την Εκκλησία. Έχουμε και την ανακοίνωση για τις φωτιές. Να σας την αναγγείλω. Είναι, λέει, recovery support, emergency recovery support. Και γράφει, λέει, για τον Ιανουάριο που γίνανε οι φωτιές το 26, στα, αυτό γράφει, λοιπόν είναι στα αγγλέζικα και το διαβάζουμε στα αγγλέζικα γιατί μου πρέπει, λέει, να το διαβάσω τουλάχιστον δύο φορές απόψε το βράδυ. Λέει, did January 2026 bushfires impact you? Σου κάνανε ζημιά, αυτό εννοεί. We know there are no so much to do. Emergency recovery support can help you sort out your paperwork, assist with the insurance, grants and more. We are a one-stop shop for all support services. Και το τηλέφωνο είναι to call 100-560-760. Αυτό είναι το τηλέφωνο, όποιος θέλει λοιπόν, και άμα σας έχει τίποτα με τις φωτιές. Αυτό λοιπόν, την άλλη φορά δεν θα μιλήσω καθόλου ελληνικά, θα το πούμε στα αγγλέζικα, αν και ξέρετε ότι δεν μιλάω καλά αγγλέζικα, δεν πειράζει όμως. Αυτό λοιπόν, και θα πούμε και άλλα αργότερα. Πάντως ξεκινάμε με μία επιθυμία όπως πάντα, και είναι της Μερσίνας Γιάννακο Πουλοπούλου, και ζήτησε τον Γαβαλά με «Δεν πουλάω την καρδιά μου». Λοιπόν, καλή ακρόαση στη φίλη μας την Μερσίνα. Για να δούμε. Ναι, λοιπόν, ας απολαύσει λοιπόν η Μερσίνα το τραγούδι που της την επιθυμία.

Πάνος Γαβαλάς λοιπόν, και ήταν επιθυμία της Μερσίνας Γιαννακόπουλοπούλου. Και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι όχι επιθυμία, αλλά μας ζήτησε ένα τραγούδι ο φίλος μας ο Σπύρος ο Πανταζόπουλος, και διαλέξαμε ένα, τον άνθρωπο του Μερακλή, με το Χρήστος Βόλη λέγεται. Είναι καινούργιες εκτελέσεις, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα λόγια και θα καταλάβετε ότι η μουσική και τα λόγια είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για το φίλο μας τον Σπύρο Πανταζόπουλο, το ακόλουθο τραγούδι.

Ναι, λοιπόν, ωραίο το τραγούδι. Ήταν για το φίλο μας το Σπύρο το Πανταζόπουλο και πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι και θα το αφιερώσουμε στο Χρήστο Ράμο. Φυσικά και έχει πολλούς χαιρετισμούς στη Μαγδαληνή, τη σύζυγό του και στο γιο του. Λοιπόν, Χρήστο, ένα τραγούδι για πάρτι σου.

Λοιπόν, ακούσαμε ακόμα ένα τραγούδι με τον Χρήστο Γόλη και ήταν αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για τον Χρήστο Ράμο που είναι και ο πρόεδρος του Σύλλογου των Ηλικιωμένων και όπως πάντα ζητάνε τραγούδια για τα μέλη του Συλλόγου και μας ζήτησε τα Νάσαν τα Νιάτα δυο φορές και το τραγουδάει ο Στέλιος Καζαντζίδης. Αφιερωμένο λοιπόν από τον Χρήστο Ράμο και τη σύζυγό τη Μαγδαληνή για όλα τα μέλη του Συλλόγου. Αυτά λοιπόν, απολαύστε το τραγούδι εσείς τα μέλη, εγώ σας στέλνω χαιρετισμούς και την αγάπη μου λοιπόν σε όλες και όλους. Καλή ακρόαση.

Να σαν τα νιάτα δύο φορές, έτσι είναι ο τίτλος του. Και ναι, λοιπόν, ψάχνουμε το τραγούδι που ζήτησε η φίλη μας η Χριστίνα Μπαλμπά. Αχ, Μανούλα μου, λέει, με τον Χρήστο Γόλι. Της άρεσε πάρα πολύ την άλλη φορά που το παίξαμε και το ζήτησε για απόψε να το ακούσει. Χριστίνα, καλή ακρόαση.

Λοιπόν, δεν διαφημίζουμε και πάρα πολύ το τηλέφωνο μας, διότι δεν μετρημένα κουκιά είμαστε και ξέρετε όλοι το τηλέφωνο, όποτε θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Αυτά λοιπόν, το τηλέφωνο το γνωρίζετε και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι και αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για το φίλο μας τον Βασίλη τον Γιαννακόπουλόπουλο και τι άλλο μπορούμε να πούμε. Γεια σου παλικάρι Βασίλη, το ακόλουθο τραγούδι είναι για σένα, απόλαυσέ το.

Και ναι, που είμαστε τώρα, πήγαμε απόψε, δεν ξεχνάω, λέει, αλλά τέλος πάντων, όπως ξέρετε, μου έχουν αφιερώσει τραγούδι ο Βασίλης Γιανακοπουλόπουλος, η Χριστίνα Μπαλμπά, ο Σπύρος Πανταζόπουλος και ο Χρήστος Δράμος για την ώρα. Λοιπόν, να διαλέξω ένα τραγούδι για από όλους εσάς. Εγώ σας εύχομαι ο Θεός να σας δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία, λοιπόν. Ναι, διάλεξα ένα που λέγεται «Απόψε σε ξεχνάω». Δεν ξέρω αν είναι και τόσο καλό για μένα. Είχα προγραμματίσει ένα τραγούδι και η κομπιούτα μου το άλλαξε. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι από όλους τους φίλους και φίλες για μένα και τους ευχαριστώ, διπλό ευχαριστώ σε όλους σας.

Και ναι, λοιπόν, ακούσαμε και ένα, πάλι ένα ωραίο τραγούδι. Και τώρα πάμε λοιπόν σε μια επιθυμία που είναι της Σούλας Κουτσουραδή. Και όπως πάντα το τραγούδι «Να σε ζηλεύουν πιο καλά» με το Γιάννη Ντουνιά. Σούλα, απόλαυσε το τραγούδι σου.

Και αν ακούτε κάποιο τραγούδι που δεν αναφέρουμε όνομα, να ξέρετε είναι για αυτούς που δεν τηλεφωνάνε και μόνο ακούνε το πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που είναι για το φίλο μας τον Ευστάθιο Κουτσουραδί. Το διαλέξαμε εμείς και το αφιερώνουμε λοιπόν για το φίλο μας τον Στάθη.

Και ναι, λοιπόν, όπως ανέφερα και από πριν, ότι τα τραγούδια δεν έχουν καμιά σχέση με την ιδιωτική μας ζωή. Λοιπόν, δεν πιστεύω να τέριαζε για τον Ευστάθιο αυτό το τραγούδι που παίξαμε. Ίσως να ήταν καλύτερα για μένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πήραμε τηλεφώνημα και από τη Μαρία από το Σίδνεϊ. Μας ζήτησε ένα τραγούδι με το Λευτέρη Πανταζή. «Με αγαπάς, αγαπώ πολύ». Και λέει, δεν λέει τίποτα άλλο από χαιρετισμούς και τη στέλνει την αγάπη της στην ελληνική παροικία της Μιλτζούρας και του Σίδνεϊ, που φίλους, φίλες, τι έχει. Λοιπόν, από τη Μαρία τη Λεβέντισσα, που δεν μας ξεχνάει να τηλεφωνάει, διπλό ευχαριστώ λοιπόν στη Μαρία. Και ναι, και διαλέγει ωραία τραγούδια. Μπράβο, Μαρία. Λοιπόν, ας απολαύσουμε το τραγούδι που ζήτησε η Μαρία για όλες και όλους εμάς.

Ναι, λοιπόν, που ήθελαμε να παίξουμε και νησιώτικα για τον φίλο μας τον τέτοιο και μας το έσβησε το λέπτοπ. Αυτά λοιπόν παθαίνουμε γιατί προλαβαίνουμε να πατήσουμε συγχρόνως το κουμπί για να βγει η χοντρή που λένε, αν καταλαβαίνει τι εννοώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι. Ναι, τώρα τη βρήκαμε πάλι. Λοιπόν, όπως πάντα ξέρετε, ο Παύλος ο Νικολιάς αφιερώνει νησιώτικα στο Σπύρο, στη Χριστίνα, στη Ρίνα Κοντογιάννη, στα μέλη του συλλόγου, σε όλη την παροικία, και ένα από όλα αυτά που θα ακούσουμε είναι και για μένα. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε τον Παύλο Νικολιά που μας παίζει νησιώτικα κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, ας απολαύσουμε τα νησιώτικα και να μην μακρηγορώ. Έχουμε αρκετές αφιερώσεις για την ώρα.

Ναι, λοιπόν, διπλό ευχαριστώ στο φίλο μας τον Παύλο Νικολιά και που έχει την καλή διάθεση και μας αφιερώνει κάθε εβδομάδα νησιώτικα. Ναι, λοιπόν, αυτά. Και περιμένουμε λοιπόν να φύγει κάποια διαφήμιση και κάτσε να σας αναφέρω λοιπόν για τις φωτιές και για την εκκλησία την ανακοίνωση και θα πάμε μετά στο μονοπάτια του μουσικού μας προγράμματος των τραγουδιών. Ναι, recovery λέει support, emergency recovery support, the January 2026 bushfires impact you. We know there are so much to do. Emergency recovery support can help sort out your paperwork, assist with insurance, grants and more. We are a one-stop shop for all the support services. Call 1-800-560-760. Αυτά είναι για τις φωτιές, όποιος έπαθε ζημιά από τις φωτιές. Και τώρα πάμε στην ανακοίνωση της Εκκλησίας, να σας την αναγγείλω και αυτή. Το Σάββατο λοιπόν είναι 30 του μηνός, ψυχοσάββατο, και 8.30 ώρα το πρωί η λειτουργία ξεκινάει. Την Κυριακή που είναι 31 του μηνός και είναι η τελευταία και μέρα του μήνα, είναι λέει της 50ης και ευθύς ο Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος Μονοκλησίας. Αυτή την εβδομάδα δεν νηστεύουμε λέει, όπως ξέρετε 8.30 ώρα η λειτουργία ξεκινάει. Αυτά λοιπόν, και πάμε σε ένα τραγούδι που το έχουμε διαλέξει ειδικά για τη φίλη μας την Μπάρμπαρα που μας τηλεφόρησε πριν. Μπάρμπαρα, this song is we selected for you.

0: Ναι, λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε σε μια τάκα με το Χατζη Χρήστο, ο Ζήκος ο Μπακαλόγατος. Έπρεπε να σας το έχω πει από πριν για να είσαστε συντονισμένοι, να γελάσουμε και λίγο. Λοιπόν, τραγούδια κάθε εβδομάδα, τα τραγούδια, και ας ακούσουμε και λίγο τον Χατζη Χρήστο. Λοιπόν, ακούστε για να γελάσετε.
1: Σωτήριε, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Ζήκολε, παιδιά.
1: Τι κάνει η εκλεκτή σας κόρη, καλά?
2: Καλά, σε χαιρετάει.
1: Τους χαιρετισμούς και εξαιμού, ε.
2: Γεια σου,
1: στο καλό. Γιατί μου το άνεις, σε παιδικό, γιατί μου το άνεις? Γιατί μου το άνεις?
2: Πού σου να, ρε?
1: Ρε, ναι. Πες, ρε, εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπω να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι.
2: Εσύ μου κάνεις χειρονομίες.
1: Σου κάνω χειρονομίες για να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Τα ακούσεις? Άκουσες τι σου λέω? Ναι. Άκουσες που ήμουνα, πού μ' άστειλες?
2: Πού σ' άστειλες?
1: Πού μ' άστειλες?
2: Θα πας κάτι πράγματα της κυρά Παναγιώτας και ένα κουτί λουμία της κυρά Θοδόρα.
1: Τα λουμίνια.
2: Τι τα λουμίνια?
1: Μου πέσανε.
2: Σου πέσανε.
1: Μάστα.
2: Και φάρισε.
1: Μάστα. Ώσπου να τα μαζόξω, τι να κάνω?
2: Να σου κοφωνήσω μία.
1: Μου κάνεις χειραψίες, γιατί πού είσαι? Σε κολλάω κουτουλιά στο ψωμουσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Τα ακούς? Δεν μπορείς να την φέρεις έτσι εμένα. Και... άντε, αυτό που σου λέω εγώ.
2: Τι είναι αυτά που μου κάνεις?
1: Να δεν κοιτάσεις, άμα ξετυλιχτώ θα γίνω ένα κινηνίδι και δεν σε γλιτώνει άνθρωπο.
2: Κάτω.
1: Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω? Κάτω βέβαια.
2: Και μήπως κατά λάθος σου πέσανε απόξω από την πόρτα της Φουφίκα?
1: Σκασμός.
2: Τι είπες ρε, περίγελα της κορονίας.
1: Δεν σου επιτρέπω να μιλάς για ονόματα θηλυκού γένους και ειδικότερα να μιλάς για την Φουφίκα.
2: Μπροστά δουλεύουν άρα μοσχάρι.
1: Δεν γεννήθηκε άνθρωπος να μην δουλέψει με ένα κόμμα.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε, γιατί γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα σε ξυλοφορτώσει.
1: Για κάνε πως χτυπάς και αν δεν πας στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα.
2: Άστα τώρα. Ζαλώσεις για μπύλα και βάλε κάτι πράγματα εκεί πέρα να τα πας στην κυρία Καραζαμπούκου.
1: Πρέπει πάω.
2: Στην κυρία Καραζαμπούκου.
1: Δεν πάω σε αυτήν.
2: Γιατί δεν πας?
1: Έτσι δεν τη φωνεύω. Να πας εσύ. Δεν τη φωνεύω.
2: Πρέπει, εγώ θα πάω. Καταστηματάρχη.
1: Τι λες μωρή μεγάλη καταστηματάρχη? Κάνε το πράγμα. Τι είσαι? Μπακαλόκατο εσύ και εγώ τον μπακαλουγατή.
2: Τι φωνεύω?
1: Δεν τη φωνεύω και δεν με δίνει τίποτε. Μονα κατά Χριστούγεννα από μάδου και ένα πινιδαράκι και ένα μήλο μακάρνου που μέσα βρήκαν σκόλη και σαν το φίδι που σκότωσε ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Και τα θες τα λεφτά, ρε. Εδώ τρως, εδώ πίνεις, εδώ κοιμάς. Τα λεφτά τα θέλεις, ρε.
1: Τα λεφτά εγώ τα μαζεύω. Μάλιστα, γιατί θα πάρω βέρις.
2: Μπα, όχι θα ραβωνιάζεις.
1: Ραβωνιάζομαι επισήμως, γιατί είναι επισήμως, είμαι λίγο εμπισμένος.
2: Και αν επιτρέπετε, με τη Φουφίκα.
1: Μάλιστα με τη Φουφίκα.
2: Και θες αγοράσεις βέρις?
1: Μάλιστα βέρις.
2: Πάρε και ένα πεντατή.
1: Θα μου λες, έχεις γιουφύρια μέσα στα δόντια, έχεις. Έτσι θα σου χώσω κουτουλιά, θα γίνει γέφυρα τσαλαμάνα. Θα ακούσει.
2: Να στο διάλογο θα πει να πάρει τα πράγματα.
1: Θα τα πάω. Πρώτα θα πάω, μην μου κάνει χειραψία.
2: Άντε,
1: μπρο! Σε πάρει ο κι άλλο, σε πάρει. Σε πάρει ο κι άλλο, σε πάρει.
2: Τι καλά μου.
1: Μάλιστα. Θέλει. Τι καλά μου.
2: Μην το χτυπά, θα σου
1: πει. Χτυπάω, έτσι θέλω. Καλά, μια
2: σκούπα.
1: Και σκούπα θέλει.
2: Άντε, μπρο. Μάλιστα. Άντε!
1: Μη σπράξει. Εμένα θα μου πάρει με το καλό. Πάρει με το καλό να γίνω μουσι να με ξουρίσει.
2: Πράγμα το για να πω το χάμπορ.
1: Μη μη σπράξει.
2: Πρέπει να πούμε
1: σαν πράσινο.
2: Ας το διάλογο από το χάμα.
1: Μη σπρώσεις.
2: Ας το διάλογο από το χρόνο να.
1: Έχει χάρη που βάζεις τη λιπούνκινη και έχει χάρη που σ' αγαπάω και εκτιμάω το μαγαζί. Ιδάλλως θα σε κανόνισα. Άντε, στο κρουστάω.
2: Ορίστε.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κώστας Χατζηχρήστος με τον Δούκα. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Σπύρος Πανταζόπουλος. Λοιπόν, ρίξε μια ζαριά καλή με τον Πιθικούτσι. Σπύρο, απόλαυσε το τραγούδι. Electrolux. Έχουμε κάποια διαφήμιση να φύγει. Λοιπόν, απόλαυσε το.

Πυθικό εσείς λοιπόν, και εμείς το διαλέξαμε, μην νομίζετε ότι μας το ζήτησε ο Σπύρος, και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που θα το αφιερώσουμε στο φίλο μας το Μιχάλη Δελημήτρου που μας ακούει από το Σίδνεϊ, και ναι, λοιπόν, και σε όλη την παρέα του Μιχάλη του Δελημήτρου και στη Μαρία τη φίλη μας. Ένα ωραίο τραγούδι με την Κική Φραγκούλη, ο Αμάραντος.

Αμάνατος, λοιπόν, να ακούτε ωραία τραγούδια του χτες και του σήμερα και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη Σεβαστή. Επίσης θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαιτέρως από καρδιάς, διπλό ευχαριστώ για τη χειρονομία τους, ειδικά την σύζυγό του Χαράλαμπου, τη Σεβαστή. Για στα χέρια σου, Σεβαστή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και αυτό το τραγούδι είναι για εσάς, για σένα και για το Χαράλαμπο.

Ναι, λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Εμένα δεν ξέρω, με συγκινεί όταν ακούω αυτό το τραγούδι. Και πάμε τώρα λοιπόν πάλι σε μια αφιέρωση που είναι από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα, για το Χρήστο Ράμο και τη σύζυγό τη Μαγδαληνή. Λοιπόν, ωραίο τραγούδι, οι μάγκες είναι αετοί. Θα πάρω και εγώ ένα κομμάτι από το τραγούδι αυτό.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φουμού και στο μικρόφωνο όπως πάντα ο Σωτήρης Μελιδόνης. Έτσι γίνεται λοιπόν το πρόγραμμά μας και πιστεύω να σας αρέσουν τα τραγούδια αυτά, γιατί είναι τα τραγούδια τα τελευταία που κυκλοφορούν. Και πάμε τώρα, μια και το τραγούδι έλεγε για ετούς, πάμε λοιπόν στην επιθυμία του φίλου μας του Χρήστου Ράμου, που του αρέσει το τραγούδι ο αετός, με το Σφακιανάκι, το Νότι Σφακιανάκι. Καλή ακρόαση, Χρήστο.

Σφαγιά Νάγκες, λοιπόν, ο Αετός, και πάμε λοιπόν να έχουν ο Χρήστος Ράμος και η Μαγδαλίνη άλλες δύο αφιερώσεις, και το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο λοιπόν από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαλίνη, όπως ανέφερα, για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, τη Σούλα. Δεν μπορεί να μη σου λείπω, έτσι λέγεται, και είναι με τον DJ Γιώργος. Λοιπόν, καλή ακρόαση στα παιδιά.

0: One.
1: Ευτυχώς προλάβαμε λοιπόν να μην πέσει η διαφήμιση και πάμε στην τελευταία αφιέρωση που είναι με την από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τη Ρίνα Κοντογιάννη. Θα κάνω ζημιές με τη Χάρα Βέρα.

Και κοιτάμε και την ώρα, κοντεύουμε να κλείσουμε λοιπόν τις 2 ώρες παρά 2 λεπτά και μας τηλεφώνησε και ο φίλος μας ο Μιχάλης Δελημήτρου, λέει ένα τραγούδι με το Στράτο Διονυσίου Γιφτοπούλα και το αφιερώνει λέει σε μένα και στον Ευστάθιο Κουτσουραδί. Εμείς τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, το φίλο μας τον Μιχάλη Δελημήτρου. Λοιπόν, ας ακούσουμε το τραγούδι που διάλεξε για μας.

Γεια σου Μιχάλη Παλικάρη. Και πάμε λοιπόν στο δεύτερο τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Μιχάλης. Αλλά αυτό το τραγούδι το αφιερώνει, λέει, στους φίλους και φίλες και στην παρέα του, λέει, στο Σίδνεϊ.

Λοιπόν, ναι, Διονυσίου, έτσι, και τι φωνή. Τι να πούμε για τον Στράτο. Αθάνατος θα μείνει στο λαϊκό πεντάγραμμο ο Στράτος Διονυσίου. Και ευχαριστούμε και τον Μιχάλη, διπλό ευχαριστώ τον Μιχάλη που διαλέγει τόσο ωραία τραγούδια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε επιθυμίες που είναι για το φίλο μας το Σάκη. Έχει λέει και το γιο του παρέα και έχουν επιθυμίες τρία τραγούδια. Ας ακούσουμε λοιπόν το πρώτο.

Υπάρχει και άνθρωπος που δεν έχει κάνει λάθος σε μικρή ηλικία. Λοιπόν, αυτά, Σάκη, και πάμε λοιπόν στο δεύτερο τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Σάκης και ο γιος του, λέει, που έχει έρθει από τη Μελβούρνη. Μου διέφυγε το όνομά του, δεν πειράζει όμως. Καλή ακρόαση στο Σάκη και στο φίλο μας, τον γιο του Σάκη.

στις φάβρικες της Γερμανίας, λοιπόν, και που είμαστε και λιμάγκες, λάθος τραγούδι. Πού είμαστε, ποιος είπε για τους μάγκες, εγώ είπα μάγκες, τους πάτησε το τρένο, αλλά με το... Τέλος πάντων, λοιπόν, το τρίτο τραγούδι σε λίγο θα το εκτελέσουμε, λοιπόν, δεν μας βγάζει το λέπτοπ. Και αυτά, λοιπόν, φάμπρικες της Γερμανίας, Στέλιος Καζαντζίδης, βασιλιάς του λαϊκού τραγουδιού, αν και έχει φύγει από κοντά μας, δεν πειράζει, όμως οι μάγκες που είμαστε, ναι. Ας πάμε, λοιπόν, στο τρίτο τραγούδι. Για το φίλο μας, το Σάκη.

Και τώρα λοιπόν πάμε σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, τη Σούλα, συγγνώμη, και είναι για μένα. Τους ευχαριστώ από καρδιάς, εγώ τους εύχομαι ο Θεός να τους δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία και ευλογία. Λοιπόν, μια μικρό διαφήμιση και θα επανέρχομαι στο τραγούδι.

Παιδιά, ακούτε τα τελευταία τραγούδια που κυκλοφορούν στην πατρίδα μας. Αυτά είναι λοιπόν τραγούδια με όλη τη σημασία της λέξεως. Και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι και επιθυμία και είναι επιθυμία της φίλης μας της Τούλας Άλακα. Λοιπόν, κόκκινο γαρίφαλο για την επιθυμία της Τούλας.

Γιάννης Πάριος, λοιπόν, και Χάρης Αλεξίου, κόκκινο γαρίφαλο, επιθυμία της φίλης μας της Τούλα Χαλάκα. Και πάμε λοιπόν και στη δεύτερη επιθυμία που είναι τώρα για το σύζυγό της, τον Δημήτρη Χαλάκα. Το ακολουθώ τραγούδι.

Παλά, συγγνώμη, και καρδιολόγος, έτσι λέγεται ο τίτλος του τραγουδιού. Και πάμε τώρα πάλι σε αφιέρωση που είναι πάλι από τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του την Τούλα, για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα.

Ωραία τραγούδι, έτσι. Μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Τα λόγια του είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι αφιερωμένο για αυτούς που μας ακούνε. Λοιπόν, ναι.

Άτιμη η καρδιά, λοιπόν, τραγούδια της Χαψούρας που ακούτε μέσα από το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας στη ραδιοφωνία του καυτού Φουμού. Και πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι, είναι «Χτύπα», έτσι λέγεται, και είναι η Πέτια G, το τραγουδάκι.

Λοιπόν, μαμά λέει, πού είσαι τώρα αυτό. Τι να πούμε, για ποιους να το αφιερώσουμε, αφού οι περισσότεροι έχουν κοιμηθεί. Άμα είσαι μεγάλη ηλικία, δεν μπορεί να κρατήσει πολύ, πας για ύπνο. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλά περνάμε, δόξα τω Θεώ, και λοιπόν, την άλλη Δευτέρα θα μπούμε και στον έκτο μήνα.

ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, ναι, αυτό το είπα για τους γέρους, γιατί εδώ στο Μιτζούρα όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες είναι μεγάλης ηλικίας. Λοιπόν, δεν το... ας βάλουμε ένα τραγούδι για τους νέους που μας ακούν από το Σίδνεϊ και παραπονέθηκαν, λέει δεν είμαστε μεγάλη ηλικία. Συγγνώμη, λοιπόν, δεν ήξερα τις ηλικίες των ακροατών και τις ακροάτριες από το Σίδνεϊ. Αυτό, λοιπόν, τίποτα άλλο. Συγγνώμη αν πρόσβαλα κανέναν.

Και πάμε σε ακόμα ένα τραγούδι για τους νέους του Σίδνεϊ που μας ακούνε. Είναι η παρέα του Μιχάλη Δελημήτρου. Για να δούμε, θα είμαστε, ναι.

Και να σας ανανοήσω λίγο πριν κλείσουμε, έτσι. Ναι, και μετά θα πούμε και καλή νύχτα.

Και με λίγα λόγια ξεπεράσαμε το ωράριο του προγράμματος. Απλώς να σας υπενθυμίσω για την εκκλησία, το Σάββατο είναι το ψυχοσάββατο, 8:30 ώρα η λειτουργία και την Κυριακή είναι της Πεντηκοστής και ευθύς ο Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος Μονοκλησίας. Αυτή την εβδομάδα δεν νηστεύουμε, έτσι γράφει, 8:30 ώρα η λειτουργία. Και πάμε τώρα στο recovery support που είναι για τις φωτιές. January 2026 bushfires impact you. We know there are so much to do. Emergency recovery support can help you sort out your paperwork, assist with insurance, grants and more. We are a one-stop shop for all support services. A telephone number, call 1-800-560-760. Αυτά λοιπόν, ladies and gentlemen, this is the end of the Greek show. Thank you everyone and good night. And we like to say thank you to Hot FM from all the Greek community who appreciate to give us the go to do the Greek show every Mondays. And thank you, thousand times thank you to Hot FM. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τηλεφωνήσατε από τα βάθη της καρδιάς μας και συγγνώμη αν λέμε τίποτα ή προσβάλλουμε κανένα, ζητάμε απόλυτη συγγνώμη. Λοιπόν, μέχρι την άλλη Δευτέρα που θα είμαστε πάλι κοντά σας, εγώ εύχομαι ο Θεός να σας δίνει χρόνια και υγεία και να είστε όλοι καλά και όπως πάντα την άλλη Δευτέρα 7 με 10 θα είμαστε κοντά σας να σας κρατήσουμε συντροφιά με μουσικά τραγούδια και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Αυτά λοιπόν, καληνύχτα σας και όνειρα γλυκά.